Μασκού, αχ το έλα είναι τλενσίν, έζελ μαού είναι ούταν σίν, έζελ μαού είναι ούταν σίν, εχ μαγάτ κι γιωβά, τα εις μουσικά τόβα, έζελ μαού είναι ούταν σίν.

σα βίστε ελκυνίνα. Μάζε άμα Τόμας και σου γιούρτε Ρώμας να είναι.